0: Γρηγορίου Μάγνου.
1: Σαν Γρηγορίου Μάγνου.
2: Receptamos todo lo que puedas expresar vía teléfono, chat, mail o SMS por 90.5.